0: Καλησπέρα.
1: Ναι, ναι, ναι, τσάτσου βλάου, τσάλο φαλ βλάου.
0: Τσάλο φαλ βλάου, αλία βλάου.
1: Αυτά,
2: αλό λάβα.
1: Κατρίνα.
0: Όλοι μαρό, μαρό, ο κακαλού φάει.
1: Μαλό,
2: όλοι τσε βίνε με Αμερικά.
0: Ναι, όλο και δίνε κουγιά, αλλά άλλο Αμερικό, ρε φάκαλι, λέω καέω.
2: Ωι, έζα. Αλό λάβα.
1: Μαλό.
0: Beautiful.

day around that, so you can come down. We're going to be sending out the invitations, well, not just the newsletter, news drop, pretty shortly. And the other day, whoever never made it to our special general meeting regarding our constitution, doesn't matter, we had enough. We had over 25 people, actually. And it went smooth, it went well. Big shout out to my community, my committee, for feathering it so it can be gone down smoothly. And a bigger thanks to Costa Matsis, who did a lot of work in the background and, being the legal hat that he is, made sure everything went down properly and made sure that most of our clauses were correct. Correct. So, anyway, thank you to that. Okay, going to start the program. Στις 12 του μηνός έμεινε μας ένας μήνας, δηλαδή έχουμε το Πάσχα μας με το καλό να μας συμβεί, να μας φτάσει, θέλω να πω. Και κάνουμε το μεγάλο Πασχαλινό μεσημεριανό κάτω στο Κυπριακό μας. Γι' αυτό ελπίζω ο καιρός να είναι καλός, να κάνουμε σούβλες, να κάτσουμε να φάμε. Για όσους κάνουν αυστηρή δίαιτα τώρα και ανάμιση εβδομάδα, και εβδομάδες έχουμε 50 μέρες, ναι. Έτσι λες, είναι 40. Το, λοιπόν, και όσοι δεν ήρθαν προχτές που κάναμε το Constitution, είχαμε αρκετούς, ευχαριστούμε, να ευχαριστήσω την Επιτροπή που βοήθησε πάρα πολλά για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Κώστα τον Μάτσιν, που το Gold Mitchell Lawyers, που επιχείρησε και έκαμε αρκετά, έγραψε αρκετά για να είναι όλα σωστά και κανονικά με τον νόμο όλα. Λοιπόν, ευχαριστούμε σε Κώστα, να είσαι καλά, και το πολύ είναι το κύριε Λέσιν, το βαρκέτε και ο παπάς. Ας ξεκινήσω το πρόγραμμα με ο Χαρταετός, ο Κακογιάννης, ο Κώστας Κακογιάννης μαζί με τη Μάρια, δεν ξέρω γιατί αλλάσουν το όνομα του, σε Μαρία Βενιζέλου. Και το μάθα προχτές πως έμπου τον μαραθώνο και η κόρη του Ζάρα που λέμε εμείς. Ζάρα τον εφωνάζα διότι εβούραμε στο ορκούν παντού όπου και πήγαινε είσαι καφενείο. Ο Ζάκος του επιθετών του, το λοιπόν εγκόρη του, το λοιπόν χαρτάει τόσο.

Πολλά μεγάλο συνθέτη ο Κώστας Κακογιάννη και το τραγουδάκι του Χαρτά εδώ. Ξέρω να σα πω. Μάρτη, 8 του Μαρτίου. Εντάξει, είναι να περάσει ο ο χρόνο με το καλό. 67η ημέρα του έτου. Να μην λέμε πολλά πολλά πράγματα, να σα παίξω άλλο ένα τραγουδάκι έτσι στα γλύωρα. Ιουλία Καλυμάνη, εξαίρεσαι εσύ.

Εξαίρεση είσαι εσύ. Το λοιπόν. Καινούργιο τραγούδι φυσικά. Ευκήκε πριν δύο μήνες. Γι' αυτόν δώσ' τον καιρό να το συνηθίσετε. Εκτός αν σας αρέσει και να τα αλλάξουμε. Τέλος πάντων, να σας παίξω άλλον καλό. Η Ρένα Αυγερή. Τα αποθυμένα μου. Το λοιπόν. Και τούτον έξιμηνο τραγούδι. Τέλος πάντων, παίξουμε μερικά για τους νεαρούς, διότι κάνουν παράπονο ότι έβαλουμε αρκετά καινούργια τραγούδια. Όχι, ήταν να πω έντεχνα, αλλά είναι έντεχνα, καινούργια τραγούδια. Και είναι κάπως ούλα διαφορετικά. Το λοιπόν, εμείς είμαστε συνηθισμένα με τα παλιά. Έμπρεση. Ακούστε και τούτον, η Ρένα Αυγερή. Τα αποθυμένα μου.

Λοιπόν, συγγνώμη, δεν ξέρω που γίνεται. Χάθηκε και το τραγούδι όπως έπαιζε. Γράψετε λάθος. Η ρούλα μου, μαρούλα μου, καλύτερο. Συγγνώμη. Ήταν ωραίο τραγούδι. Να προσπαθήσω να το εύρω, να το παίξω. Διότι όπως πάμε και δεν μιλάμε, να μας λείψουν τα τραγούδια. Θα σας παίξω λίγο τον Μιχάλη Χατζημιχαήλ, Αγάπη μου παλιά μέχρι να το εύρω. Εντάξει, άτε.

Πάλι στα Ιρένα Αυκαιρή, τα αποθυμένα μου. Το λοιπόν τζίνα που τραγούδαν τώρα ήταν αράβικα, δεν ήταν τουρκικά. Τα με τουρκικά βάλουμε. Ούτε μπουρκούρι τουρκικό να αγοράζεται, διότι όλο το μπουρκούρι που πουλούσε τα μέσα στην Νέα Ζηλανδία είναι τουρκικό, να το ξέρετε. Θυκευάστε καλά, product of γράφει πίσω. Γι' αυτό το προσέχετε τζίνα. Το λοιπόν. Τι να σας πω, είπαμε τίποτε ακόμα σήμερα. Κυριακή 8 Μαρτίου είπαμε, γιορτάζει ο Ερμής, ο Θεοφυλάκτος και η Θεοφυλάκτη. Είναι διεθνή ημέρα των πλανηταρίων. Τα στέρκα τσιμπάνω και Παγκόσμια εβδομάδα κατά του γλαυκώματος. Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Να ζήσουν οι γυναίκες, με ξεχάσετε οι γειτόνισσες του also. Η μέρα της μητέρας στην Αλβανία και το Λάος και η μέρα της επανάστασης στη Συρία σαν ανάμνηση της ανάληψης της εξουσίας από το κόμμα Μπάθ. Λοιπόν, μάλιστα. Έχω ένα ωραίο τραγουδάκι να σας παίξω τώρα. Γιάννης Πλούταρχος, αν θυμηθείς το όνειρό μου.

Μάλιστα, ο Γιάννης Πλούταρχος, το παλιόν τραγούδι «Αν θυμηθείς το όνειρό μου». Α, ναι, να σας πούμε κι άλλα, διότι είναι να λείψει η ώρα και... είναι η Δευτέρα των νηστείων του Γρηγορίου Παλαμά. Να τα φύγουμε κάποιον άλλο να μιλήσει για τον Γρηγόριον. Του Οσίου Θεοφυλάκτου Επισκόπου Νικοδημίας, του Αγίου Αποστόλου Ερμού, που δεν ξέρουμε πολλά καθόλου για αυτόν. Αγίου Μάρτυρος Δίωνος, Πατρός Ιμών Δομετίου, Ιερομάρτυρος Κυρίλλου, Αγίων Μαρτύρων Φιλικτίνης, Ειρηνίας Ρογάτου, Φίλικος Ετέρου Ρογάτου, Βιάτου, μάλιστα, Ουρβανού, Σιλβανού και Μαμίλου. Μαμίλου να πούμε. Οσίος Πατρός Παύλου του Ομολογητού, Οσίων Πατέρων Λαζάρου και Αθανασίων των Εκροσία και Σύναξης της Υπεραγίας Θεοτόκου του Σημείου. Λοιπόν, εγώ να σας παίξω άλλο έναν τραγούδι με τη Σεμέλη Παπαβασιλείου. Ήρθα απόψε στα σκαλοπάτια σου.

Μάλιστα. Ένα ανεπανάληπτο τραγουδάκι του Γιώργου Ζαμπέτα. Το λοιπόν, ήρθα και απόψε στα σκαλοπάτια σου. Φυσικά τραγουδούσε η Σεμέλη Παπαβασιλείο και λέει: για χάρη σου, κάποιος λέει, θα πάμε όλοι. Έπαιζε σε μια μπουάτα στα σκοτεινά αυτή. Και λέει: για χάρη σου, θα πάμε όλοι μας να γίνουμε αλκοολικοί, να σε ακούμε να τραγουδάς. Τέλος πάντων, φτάσε η ώρα. Έφτασε η ώρα για να σας παίξω ο Καζαντζίδη. Λοιπόν, το τραγούδι που φτιάλεξα την Κυριακή είναι το Μίσος. Έτσι ονομάζεται, νομίζω. Μίσος, μόνο Μίσος. Ένα παλιό τραγουδάκι, είναι πολλά και γνωστό, αλλά εντάξει. Έτσι να λείψουν τα τραγούδια του Καζαντζίδη ποτέ. Ακούστε το.

0: Μάλιστα, ο Στέλιος Καζαντζίδης, Μίσος, ή μάλλον μπορεί να λαλεί Ίσος, δισκάκι που κυκλοφόρησε το 1974, 30 του πρώτου, λίγο τζάζι το τραγουδάκι του, αλλά ωραίο. Μαζί του τραγουδούσε η Λίτσα Διαμάντη, για να ξέρετε έτσι, για να μαθαίνουμε. Λοιπόν, έφτασε η ώρα για τον Κάκο. Το τηλέφωνο μας δαμέ είναι 027-44-75-690. Αν θέλετε το παλιό το τηλέφωνο είναι 385-8783. Με θέλετε να σας βάλω ανέκδοτα, πάρτε τηλέφωνο. Λοιπόν, το κατακάθι.
1: Έφτασε η ώρα. Έφτασε η ώρα, λέω, για το ανέκδοτο της ημέρας. Ένας παππούς στο χωριό. Αχ, γυναίκα, γυναίκα, πονά γυναίκα. Πού πονάς, άντρα μου, πού πονάς, λέει άλλη, πού πονάς. Λέει, εδώ κάτι, λες, να χαμνά από πίσω, καταλαβαίνεις, λέει, πονά πάρα πολύ. Κάνουν εδώ, κάνουν από εκεί. Ήταν εκεί μια αιμορραϊδα, ξέρεις, τώρα παππούς και τρελαδί. Αχ, πονά, τι να κάνω, κάτσε να ρωτήσω εδώ τη μαμή του χωριού, να ρωτήσω κάτι, τα ξέρω. Πάει εκεί πέρα, τη ρωτάει έτσι και έτσι. Άλλη αυτή. Εγώ λες πρωτογιατρικό εγώ. Τι γιατρικό να του δώσω, πονάει μέσα η ζαγή. Το πρωί πίνετε καφέ, ελληνικό. Βάλτε που κάτ, πάρ' του κατά κάθε από τον ελληνικό και άλλη κάθε πρωί. Θα του περάσει. Θα του φύγει τελείως. Τελείως θα του φύγει. Έχουν πλακωθεί κάθε μέρα, πίνουν ελληνικό το πρωί και οπ, έλα η μερεντά. Κάθε πρωί πήγαινε ο γύρος, αχ πονά γυναίκα, πονάω. Πήγαινε η γυναίκα, έπαιρνε το κατακάθι,
2: δεν μπορώ.
1: Το άπλωρες, πατουλαριστό. 1, 2, 5, 10 που να περάσει τώρα με το κατακάθι. Βρε γυναίκα, πονά. Δεν γίνει τίποτα με το κατακάθι. Ρε γυναίκα, ρε γυναίκα. Του λέει, άντρα, πάμε στο γιατρό. Πάμε στο γιατρό, αν τελειώνει. Πάνε στο γιατρό του χωριού, έχουν μπει μέσα. Τι είναι, του λέει ο γιατρός, τι έχει. Εσύ ξέρω που να που κάτι. Πρέπει να είναι μωραίδα, του λέει. Να σκύψει να δει. Για σκύψε να δω, του λέει. Για σκύψε. Σκύβει αυτό, κοιτά ο γιατρός. Τι είναι, γιατρέ, του λέει, τι είναι, τίποτα σοβαρό. Όχι μωρέ, του λέει. Μεγάλο δρόμο θα βγεις.
0: Και βάζει και φλιντζάνια ο γιατρός. Εντάξει, τι να σας πω. Να σας πω τα νέα για την Κύπρο, τα ακούτε τακτικά. Επίθεση στη βάση του ακροτηρίου στις 2 του Μαρτίου. Σημειώθηκε επίθεση με ντρόν στη βρετανική βάση. Λοιπόν, στο ακροτήρι, προκαλώντας υλικές ζημιές στο διάδρομο προσγειώσεως χωρίς τραυματισμούς. Λοιπόν, φκένει ο πρόεδρος μας και λέει, μας βάλετε σε δύσκολη θέση, λέει, τους Εγγλέζους, διότι να μας φάν την Κύπρο για λόγους σας που θέλετε να επιτίθεστε στους Ιεράνιους και να μας χτυπούν εμάς. Δεν και να πέφτουν ουλές οι μπόμπες που στέλνουν και τα ντρόνς ακριβώς στο στόχο τους. Πάσουν και λίγο δεξιά, φυσά και ο αέρας που είναι άλλη μερικά, να πάσουν και λίγο ανάποδα, να κάνουν ζημιά και κατήσι μας. Λοιπόν, έχουν στείλει στρατιωτικές ενισχύσεις. Η Βρετανία στέλνει το αντιπορτυλιτικό Dragon και συστήματα αεροάμυνας, ενώ οι άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις, Γαλλία, Ελλάδα, Γερμανία, ενισχύουν την παρουσία.

τους στο νησί. Λαλό κι εγώ, εν πάση και τούτη να χτυπήσουν τους Τούρκους, μια και μαζευτήκαν όλοι για με, αλλά αποκλείεται, διότι τον καιρό που μας εκτυπούσαν και δεν έπιεν κανένας να μας υπερασπίσει. Το λοιπόν, πραγματοποιούνται πορείες στη Λευκοσία και Λεμεσό με έτοιμα το κλείσιμο των βάσεων. Θέλουν να κλείσουν τις βάσεις και την τήρηση ουδέτερης στάσης από την κυβέρνηση. Για να μας χτυπούανε παστοζινήσεις συνέχεια από την άλλη μερικά. Και οι βάσεις, πότε το 60, πότε κάνουν τις συμφωνίες, επήρασαν 100 χρόνια που τον το λύς, δεν ξέρω πώς θα το πούμε ελληνικά. Την επήραν τις βάσεις για 100 χρόνια, αν ενοικίου ή τίποτε. Τις έχουν για μένα για 100 χρόνια. Λοιπόν, και οδηγίες ταξιδιωτικές είχαν κλείσει τον εναέριο χώρο για ένα διάστημα, αλλά τον ανοίξανε πάλι, γι' αυτό να θα πάτε Κύπρο. Τα εισιτήρια ακριβώσανε, αλλά το Qantas έχει μερικά με 3.000. Άμα φύγετε τον Ιούνιο, κατά τη μέση του Ιουνιού, είναι κάπου 3.000. Δολάρια, return με το Qantas είπαμε. Ξέρω, διότι κοίταξα, όχι για λόγο μου, για άλλους. Εμείς πήγαμε πέρσι. Λοιπόν, θα σας παίξω ένα τραγουδάκι, ένα πολλά ωραίο τραγουδάκι. Να μην λέτε ότι βάλουμε μπουλα τα τραγουδιά, ένα παλιό τραγουδί. Θα σας πω να μάθω κι άλλα σιγά σιγά. Το λοιπόν, η ορχήστρα ονομάζεται Ανφάντε Κάτες, Ανφάν Κατέ, όπως ο άλλος που λέει τα λόγια του. Το λοιπόν, γιατί φουμάρω κοκαίνη. Το λοιπόν, ακούστε το, πολλά ωραία.

0: Μάλιστα. Αν φαν κατέ. Γιατί φουμάρω κοκαίνη και έχει το άλλο το όνομα είναι Μέμπλεξε ένας μόρτης. Τραγουδούσε η Λίνα Αλαντζίδου. Πολλά ωραίο τραγουδάκι. Λοιπόν. Πούμε και λίγα νέα. Λοιπόν, το 1945 το επεισόδιο στο Λευκόνικο, κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Μαρτίου, η αποικιακή αστυνομία άνοιξε μπυρ κατά των διαδηλωτών στο χωριό Λευκόνικον, προκαλώντας θύματα και εντείνοντας το αντιπιοκιανικό αίσθημα. Δηλαδή χώριζαν, κάμνουν τη διαφορά μεταξύ Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων. Το 73 εκκλησιαστικό πραξικόπημα. Οι τρεις Μητροπολίτες της Κύπρου, Πάφου, Κητίου και Κερινίας, συναντώνται στη Λεμεσόν και αποφασίζουν την καθαίρεση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου από το αξίωμα του. Μια κίνηση που ο Μακάριος κήρυξε άκυρη την επόμενη ημέρα και ξαναυκήκε στο θρόνο. Το 1989 πορείαν, οι γυναίκες επιστρέφουν, χιλιάδες Κύπριες διαδηλώνουν ειρηνικά και επιχειρούν να διασχίσουν την πράσινη γραμμή, διεκδικώντας το δικαίωμα της επιστροφής στις εστίες τους κατά, και την επανανένωση του νησιού. Του λοιπόν και μιλούσαν ακόμα, είναι που γραφήδαμε. Έμπρος, να το βρω μετά να σας το... Ναι, νέα ηγεσία στα κατεχόμενα, λέσιν, μετά την εκλογή του Τουφάν Ερχουρμάν, υπάρχει μια κινητικότητα για την επανέναξη των συνομιλιών στις βάσεις της, για βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Ερκέψαν πάλι να κλείνουν, να τα αφήγουν κλειστά, να βάσει στα ένα θέμα την ώρα. Τέλος πάντων. Να σα το παίξω το τραγούδι, να σα το παίξω τώρα. Έχει ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι, έχει καιρό να τον ακούσουμε. Τα λαδάδικα.
1: Go to events and don't constantly think about my feet.
2: The constant shooting pains started to fade and I could actually feel the ground.
3: I've used it every night for a week and I'm already sleeping better, walking easier and feeling less pain. I'm not racing all day.

Μάλιστα. Καιρό να ακούσουμε και το τραγούδι. Κάτι έχουμε φασαρίες μέσα τα σήμερα με τα ηλεκτρονικά μας. Τέλος πάντων, να σας πάρω αλλού, να σας πάρω στον Αλκάμ. Άρχισε γλώσσα να λαλείς.

Μάλιστα. Αλκάμ. Άρχισε γλώσσα σαν αλαλής. Τώρα, πού βρίσκονται τα ονόματα να ονομάζουν την ορχήστρα τους Αλκάμ, διότι Κυριάκος Καραμπερόπουλος είναι στο τραγούδι και κιθάρα, η Αθηνά Τασούλα τραγούδι καφτάλια, Δημήτρης Καζάνης φιολί, Ελένη Φουλάνου στο κανονάκι, ήταν το κανονάκι και εγώ μουσικός δεν ήξερα να πω, ναι. Δημήτρης Σινάνογλου κιθάρα, Θανάσης Γκίκας ηχογράφηση και ο Πάνος Ηλιόπουλος στο βίντεο. Αλκάμ πότε δεν έρχεται, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Νέα από την Κύπρο ήταν που λαλεί προχτές ελεαλούσαν ότι έβρεξαν καλά, εσόνισαν καλά και γυμώσαν οι υδατοφράκτες. Σήμερα λαλεί λειψιδρία. Η Κύπρος αντιμετωπίζει έντονη ξηρασία με συστάσεις προς τους πολίτες για μείωση της κατανάλωσης του νερού κατά 10%. Το δικό, μάλιστα. Αρκέψαν που τα τώρα. Μην πάτε Κύπρο διότι θα έχουμε νερό και μπορεί να μας βομβαρδίζουν και κάθε μέρα οι Ιρανοί που την άλλη μερικά. Έτσι λοιπόν κάτσε στα βραστά σας. Τέλος πάντων, όπου και αν είστε να περνάτε καλά, εφάμε την ωρίτσα μας σήμερα, μείνετε συντονισμένοι. Έχουμε την Ελληνική Ορθόδοξη κοινότητα μετά από εμάς. Κάποιος θα κάνει το πρόγραμμα. Δεν ξέρω ακόμα, δεν μας ειδοποίησε κανένας, αλλά δεν πειράζει. Και μετά είναι η Ιερά Μητρόπολης. Γι' αυτό όπου και αν είστε να περνάτε καλά, αγαπάτε τον πλησίο σας, τη γειτόνισσα σας, μην ξεχάσετε την νηστεία που κάνετε, διότι είναι να κάνουμε το Πασχαλινό κάτω στο Κυπριακό και με το καλό. Αν είναι και καλός ο καιρός, είναι να κάνουμε σούβλες. Να ψούμε τις σούβλες, να κάνουμε σούβλες, να διασκεδάσουμε την Ανάσταση του Κυρίου. Τέλος πάντων, εγώ να σας αφήγω, είχα άλλα τραγούδια να σας παίξω, αλλά μην πειράζει. Εγώ να σας αφήγω με την Μουζουρού. Λοιπόν, γεια χαρά.